Άλλαξε την εντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άρθυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια από τη μισή και μου λέγαν τι σε νοιάζει σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού.

παέμανε στα πεζοδρόμια. Δε σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις το μελά σου, τσιμουδιά σώμα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μου, μη φώνεις τη μύτου σου παντού. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνειδητή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα γείτονες με συμβούλευαν. Μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα.

φίλοι ασυλλευτοί. Μας ενώνει όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος. Σώπα η πάνω, σώπα η κάτω. Σώπα όλη η πολυκατοικία, σώπα όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι παράλληλοι. Κατά πια με τη